0: τις ηχητούμε. Arena Radio. Arena Radio. Arena Radio.
1: Μισό τσιωμί, δεν αγιεύε μου.
2: Ας τα τι μισθούς.